πάει να σε παρθιάνε τη θεραπεία για να σε απαθήσει τα λαμπιόγγιση στην μοναπούν παραστάτε τη λεπτά. Τον παλίπα τα παθήνε και τα μαθητή που λέει Σεπτέμβερ, που λέει Σεπτέμβερ ήταν πολύ το πρόβλημα. Σαλά, λίπα και μία επίσης μαντερό και λίπη τσέλσα μαζί που λέει Σμολό. Μονατσά παραστάτε τη πατσιμό και παρανοτάν και μαντουχά. Να τε μάθε μαντουχά, μπα τα πατσιά λίνη, σε σπέτεινε Επίναν και λέει τέμα πάνω στην κρίτσα της άρμασης που λένε της μωρό, περκατάν ήταν τέμα κρίτσα, για περκατάν ήταν κρίτσα. Και δείτε μανιά του λάκου βατσιπάν και να κρίτσα τη αγκριτσαμάν. Για και δείτε μανιά παρασαπέτ, κουβατσιπάν και να κρίτσα τη αγκριτσαμάν. Να σφίρμαν του χάν, για να σφίρμαν δεν τη αμπίλ και δι εγγυρματής πασάλιον τες πουαπλού τυλαπάν, για συνεμβές τεν πουαπλού. Ιντζελματής πασάλ σου απλή τυλαπάν εσμεμβές τεν του απλού τεν Ιντζελ Μαρκούς. Μαρκούς πασάλ σε πουλού αέτ του απλού τυλαπάν σάμπα έγιντε του απλού. Σε έκαν βατσακάν φερμαν τον τερσεπούτ εντουκ παρά σε πατσιμουά. Και αβαλού και ρηματής πασάλ σου απλή τυλαπάν αέτ σμεμβές τεν του απλού. Karena itu pergilah, ceritakanlah semua penyusamul itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita maju ke Injil Markus. Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan para sahabat. Sebelum kita menelaah, belajar firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak kita untuk berdoa supaya kita diberikan nikmat oleh Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, tubuh yang kuat setelah kami beristirahat semalam. Dan sebelum kami melakukan aktivitas ya, kehidupan untuk memuliakan Tuhan, kehidupan pelayanan untuk menjadi berkat, berguna bagi sesama kami, kami menyembuhkan dosa firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman. Haleluya. Amin.